0: διηγηθεί.
1: Τρενταβρεντίο τώρα. Μονοσύντο Μανταλόν στο Λόγα Καρταχένα, μη γερία. Με Καταλίνα Ρόχας, είναι especial para Ruiz Tagle. Con 12 de febrero, la familia.